Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4EB FM 98,1, η ελληνική και πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω την τροφιά στις 8. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμά μου απόψε θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, νέα εν συντομία και παροικιακές ανακοινώσεις. Αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι με τον Τόλι Βοσκόπουλο που έχει τον τίτλο «Θα λες ήταν ένας».

Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με κάτι το εντελώς διαφορετικό. Απολαύστε ένα ωραίο κλαρίνο. Με τη Σαβιέρα Μαριόλα, «Καίγομαι και σιγολιώνω» είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

Μάλιστα, ήταν η Σαμπέρια Μαριόλα και εγώ είμαι και Σιγολιώνο. Συνεχίζουμε τώρα με τη Λίτσα Γιαγκούση στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Μια καρδιά».

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 17 λεπτά και στη συνέχεια του δελτίου ειδήσεων. Νέα από την Ελλάδα. Τσίπρας. Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, με μια λιτή ανάρτηση, υπενθυμίζει την ημερομηνία παρουσίασης του κόμματός τους στις 26 Μαΐου στην πλατεία Θησίου. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια σειρά από αναρτήσεις τις τελευταίες ημέρες εν ώψη της παρουσίασης του κόμματος. Στις 20 Μαΐου ανήρτησε βίντεο στο οποίο νέοι και νέες απαντούν σχετικά με το ποιο όνομα θέλουν να έδιναν στο κόμμα. Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες, είχε σχολιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός σχετικά με τις προτάσεις. Το όνομα Πηξίδα πρότειναν οι περισσότεροι από όσους απάντησαν, αν και δεν έλειψαν και άλλες προτάσεις όπως το Λάουρα, από το όνομα της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί. Γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στην άρτησή του, καλώντας τους πολίτες να παρευρεθούν.

κόμμα Τσίπρα, στα ραντάρ και το κόμμα Σαμαρά. Η έκπληξη στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Καθοδική πορεία, η Νέα Δημοκρατία και σε νέα δημοσκόπηση το κυβερνό κόμμα υποχωρεί στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου χωρίς να έχει απολέσει την πρωτεία, με το δεύτερο Πασόκ να είναι ελαφρώς ανεβασμένο. Ανωδική τάση για το κόμμα Τσίπρα και για το κόμμα Σαμαρά, σε πτώση το κόμμα Καριστιανού, με την εκλογολογία να έχει φουντώσει, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει συμπαντική φθορά. Στην έρευνα κοινή γνώμη τη Opinion Poll, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24, καταγράφηκε η δυσαρέσκεια των πολιτών για τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι στην κορυφή των προβλημάτων για τους πολίτες. Δημοσκόπηση, πρόθεση ψήφου, εκτίμηση ψήφου. Στη νέα μέτρηση, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 1,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και συγκεντρώνει το 25,5%, ενώ το Πασόκ κερδίζει μία μονάδα και ανεβαίνει στο 11,7%. Στην πρόθεση ψήφου, τρίτο κόμμα είναι Ελληνική Λύση με 7,7% από 7,5%, ενώ με απώλειες είναι η τέταρτη, η Πλεύση Ελευθερίας, από 6,7% στο 7,8%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 6,3 από 6,4, ΣΥΡΙΖΑ με 3,5 από 3,9 και Φωνή Λογικής με 3,5 από 4. Άλλο λέει το 10,3 από 7,2, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 18,4 από το 18,6. Και νέα από τον κόσμο τώρα, Κούβα, κανείς δεν θα απαγάγει το Ραούλ Κάστρο, λέει η κόρη του. Η Μαριέλα Κάστρο δήλωσε ενώπιον δημοσιογράφων κανείς δεν θα τον απαγάγει, ούτε εκείνον ούτε κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε κατά του ιμπεριαλισμού. Η Μαριέλα Κάστρο, μία από τις κόρες του πρώην ηγέτη της Κούβας Ραούλ Κάστρο, απέρριψε κάθε δεχόμενο απαγωγής του πατέρα της από τις αμερικανικές δυνάμεις. Είχε προηγηθεί η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του για συνωμοσία για δολοφονία Αμερικανών και δολοφονίες. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νίκολας Μαδούρο, απήχθη τον Ιανουάριο από το Καράκας κατά τη διάρκεια επιχείρησης των Αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων. Προηγουμένως, η Αμερικανική Δικαιοσύνη είχε απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος του, ιδίως για διεθνές εμπόριο ναρκωτικών. Έκτοτε κρατείται στις ΗΠΑ εν αναμονή της δίκης του. Η κόρη του 90χρονου Ραούλ Κάστρο δήλωσε, η κόρη του 94χρονου Ραούλ Κάστρο δήλωσε ενώπιον δημοσιογράφων που κανένας δεν θα τον απαγάγει, ούτε εκείνον ούτε κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε κατά του υπεραλισμού. Η Μαριέλα Κάστρο είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας Κάστρο που εκφράζεται δημοσίως σχετικά με το θέμα. Οι κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο. Σε βάρος του μικρότερου του αδελφού του Φιντέλ Κάστρο, ορκισμένου εχθρού της Ουάσιγκτον, απαγγέλθηκε κατηγορίες την Τετάρτη στη ΣΥΠΑ. Το κατηγορούν ότι διέταξε το 1996 ως υπουργός άμυνας τότε την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών με κυβερνήτες μέλη μιας αντικαστρικής οργάνωσης που πετούσε στα ανοιχτά του ακτών της Κούβα. Τέσσερις Αμερικανοί σκοτώθηκαν τότε. «Δεν φοβάμαι, διότι γνωρίζω πως δεν θα το κάνουν», συμπλήρωσε η Μαριέλα Κάστρο στο περιθώριο κινητοποίησης συμπαράστασης προς τον πατέρα της, που πραγματοποιήθηκε μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αβάνα. Η Μαριέλα Κάστρο είναι ηλικίας 63 χρονών, ανέφερε πως δεν έχει συζητήσει άμεσα με τον πατέρα της το θέμα της απαγγελίας κατηγοριών. «Δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Όμως όταν άκουσα ότι το είχαν αναφέρει, χαμογέλασε σαν παλιός επαναστάτης που ξέρει ότι είναι ασφαλής με το πόδι του στον αναβολέα και ότι κανείς δεν μπορεί να τον απαγάγει, επειδή πάντα έλεγε θα πεθάνω στη μάχη αν χρειαστεί». Ρούμπιο. Η Κούβα είναι απειλή για τη ΣΥΠΑ. Ψάχνει η Ουάσιγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας. Η Κούβα αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων, η οποία επιδεινώνεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό της προμηθείας πετρελαίου. Αβάνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ μας επικύθεται αδίστακτα και συστηματικά. Η Κούβα αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και η πιθανότητα επίτευξης ειρηνικής συμφωνίας δεν είναι μεγάλη, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι πολίτες της Κούβας έχουν βιώσει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και έλλειψη τροφίμων τους τελευταίους μήνες. Οι δηλώσεις του επικεφαλής

Οι Αμερικανικοί διπλωματίες έρχονται μόλις μία μέρα αφού το ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο στον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο σε σχέση με την κατάρριψη δύο αμερικανικών αεροσκαφών το 1996 που είχε αποτέλεσμα το θάνατο Αμερικανών υπηκόων. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Άσιτον προτιμά μια διπλωματική λύση. Ιράν. Ο Τραμπ θέτει μόνος του προθεσμίες και μετά τις ακυρώνει. Απάντηση στην αναστολή επίθεσης. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστηλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση του στο Ιράν μετά από συζητήσεις με ηγέτες του κόλπου. Θα τους αναγκάσουμε να παραδοθούν, λέει η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναβάλει το χτύπημα στο Ιράν που είχε προγραμματίσει για σήμερα Τρίτη, προκειμένου να δώσει τις διαπραγματεύσεις για δεύτερη ευκαιρία καθώς έλαβε υπόψη του τα αιτήματα ηγετών του κόλπου. Ο Λευκός Οίκος θεώρησε να επαρκεί την επικαιροποιημένη απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση, γεγονός που οδήγησε πολλούς να πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν εκ νέου επιθέσεις. Ο Τραμπ έχει παρατείνει τις προθεσμίες και έχει αναβάλει τις προγραμματισμένες επιθέσεις στο Ιράν τουλάχιστον 6 φορές από την έναρξη του πολέμου. Σε μια πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη, ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας του Ιράν και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ανάρτησε ένα ειρωνικό σχόλιο για τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι μόνος του τα βάζει προθεσμίες και μετά τις ακυρώνει. Είπα Ιράν, αυτό είναι το προσχέδιο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας σύμφωνα με το Αλ Αραμπία. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Αναφέρεται στο προσχέδιο που παρουσιάζει το Αλ Αραμπία. Το Αλ Αραμπία, επικαλούμενο πηγές, παρουσιάζει το τελικό νομοσχέδιο για ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Το προσχέδιο προβλέπει εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, στα στενά του Ορμούζ και τον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με το Σάουδι Αραβικό μέσο, το προσχέδιο αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Η βασική όρη του προσχεδίου ΗΠΑ και Ιράν. Άμεση ολοκληρωτική και άνευ όρο κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, σε έδαφος, θάλασσα και αέρα. Αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές. Τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων και πάυση του πολέμου στα μέσα ενημέρωσης. Δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας της ενταχθητικής ακυρότητας και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις. Εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν. Κοινός μηχανισμός για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επίλυση διαφορών. Οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός 7 ημερών. Σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων σε αντάλλαγμα για την δέσμευση του Ιράν να τηρεί τους όρους της συμφωνίας. Το σχέδιο συμφωνίας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Ιρανική πηγή στο Ρόιτερς. Οι διαφορές έχουν περιοριστεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι υπήρξαν ορισμένα ενθαρρυντικά σημάδια στις συνομιλίες. Αλλά δεν θα υπάρξει λύση αν η Τεχεράνη επιβάλλει σύστημα διοδίων στα στενά του Ορμούς, τα οποία ουσιαστικά έκλεισαν λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια, δήλωσε ο Ρούμπιο. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικό. Αισιόδοξο. Σας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Και συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι που είναι επιθυμία για τον κύριο Γιάννη Μιχελή. Το τραγούδι έχει τον τίτλο «Παιδί μου γίνα πίσω». Καλή ακρόαση, κύριε Γιάννη.

Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνας στο τραγούδι του «Τον Αύγουστο που μου χρωστάς». Και συνεχίζουμε τώρα με τη Χάρης Αλεξίου στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Τώρα κι εγώ θα ζήσω».

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 48 λεπτά και στη συνέχεια παρικιακές ανακοινώσεις. Δυστυχώς αρχίζουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρικός μας Λουκάς Σπύρου από Αραδίπου, Κύπρου, ετών 84. Η κηδεία του θα γίνει από το Ιούνιο της Παναγίας Θεοτόκου την 3η 26 Μαΐου και ώρα 10 πρωτού μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου Φορυμπή εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Πανηγύρι 2026, 50 χρόνια ελληνικής παράδοσης και κουλτούρας στην πόλη μας. Θέλετε να διασκεδάσετε, θέλετε να ξεφαντώσετε με χορό και τραγούδι, θέλετε να γευθείτε τις παραδοσιακές νοστιμιές της πατρίδας μας? Αν ναι, τότε ελάτε στο Musgrave Park το Σάββατο και την Κυριακή 24 Μαΐου στο Πανηγύρι, το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Βρισβάνης και ένα από τα μεγαλύτερα της Αυστραλίας. Από το Πανηγύρι περνούν 50 έως 60.000 άτομα για να δουν, να θαυμάσουν την ελληνική λεβεντιά, τα ήθη και έθιμα και την διαφορετική κουζίνα από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Είσοδος ενήλικες 20 δολάρια, μέλη και παιδιά κάτω των 13 ετών δωρεάν, συνταξιούχοι 5 δολάρια. Το Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πανηγύρι. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, έφτασε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να κρατήσουμε την ηλική φωνή της Βρισβάνης στον αέρα. Οι ώρες που είμαστε στον αέρα εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν δεν συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Γι' αυτό κάθε χρόνο τέτοια εποχή τρέχουμε και παρακαλάμε τους φίλους και τις φίλες να ανανεώσουν τη συνδρομή τους ή να γίνουν καινούργια μέλη. Ελάτε στο Πανηγύρι την Κυριακή 24 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα είμαστε εκεί να σας βοηθήσουμε να ανανεώσετε ή να γίνετε νέα μέλη. Ελάτε να σας γνωρίσουμε από κοντά, θα χαρούμε πολύ. Σίγουροι ότι για μία ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος παρακιακών ανακοινώσεων και συνεχίζουμε το μυστικό μας πρόγραμμα.

Και να γυρίσουμε λίγο με τα δρομικά τώρα της ιστορίας μας. Ο Γιώργος Μαργαρίτης ανεβαίνει σκαλοπάτια.

ήταν ο Βασίλης Καράς στο ωραίο αυτό τραγούδι. Θα σας φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος μας και πάλι αγαπητοί ακροατές, τα προγράμματά μας θα ακούσετε πάλι αύριο το βράδυ στις 7 και την ερχόμενη εβδομάδα συνηθισμένες ώρες. Από μένα Αντώνη Ερβακτάκη, καλή σας νύχτα. Θα σας αφήσω τώρα με ένα άλλο ωραίο τραγούδι.